0: κουλάς τον κουβάβι.
1: Μουτσανή το τάνζο ότι μουτσανή τσίμνιν τα πανάντια. Στήνω νομούλα. Ατσιμ φανούρκο λόγω μου φανελετάνω να φούσουν την τούτου με εκεί. Και σαγιάν. Τι σοκούσε. Είναι κορονά. Είναι κορονά τσι να μολανίσει. Και τσι με τσι μια αρφάτα να πούμε.
2: Σε κούσα λούν φια μια ράπα. Τάτουν το να κούσε. Φανρετάνα να φανανίσει σελτή. Φιέλ το κούσα λούν σε ήταν τι.
3: Εσύ να πισούσε
2: μετά. Σαν έτσι ας λάβρα λίγη πίσω, φιάνα καφίνα σαν τον αιώνα μου σαν τσεράπα, φιάνα καφίνα τα μπτή. Σάρα μου σώνα μου ζω, φιάνι νεκίς λουκούσα τα μπτή. Φα νιώνα φούτσο γατσί έτσι να νο πίσω, κούσα λου τα μπτή.
4: Ραντι όμνα εντρέλου σαν τη... Ούτεν έτσι την αφνάρτου σαν κουσα βατρα τσάφακα μου φαντάκι. Τσάφακα μου, ούτεν έτσι αφακα... Να φανετάρα να ρωτάνε τσάβακα να τάω, ούτε με... Στιάβακα μου πιο σκούς να σαν, τσί σπίζου, φαδεμαντζάνα κα ουατράνια. Ούτε ναι, φαδεμαντζάνα κα ουατράνια σαν, ζούτε, νι... Τενί τσάβακα μου σάρκα να ούτε, νι... Φένα καφίνα κα καϊκιάν σαν, να ζατεύω ούτε νι νι νι νι νι νι νι νι νι νι νι νι νι νι νι νι νι
5: Αν φαντούν μια ράπα, την φούτσον κα. Α, τι. Α, άκου έφαλε μετά, άκου να μου λέει, φαν είναι ο Φασαλαμά. Που ήταν ο Φασαλαμά.
6: Θα πει ράπα, τσούτα που ήταν τη φαντούν του να κύρ. Μονο του να πάνε να σάνε. Μα ούε τα τσίκια συνόδο. Θα υπούτσον τη είσαι. Καρακλή, σαβαμίσου μου ζάν, τη τσί, τσάβακα φανούρκα.
0: Σωτά τον κουλά, σωτά τον κουβάβ.

0: κουλάς τον κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν την μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φε ο φοβε. Σα ζητήραν σουν κουι ζυμνάς μεν ανδραζόλη γαμ σάικουν αίζιγο. Ας αίζιν πέτσαν ούλαμ ζωρό ούτα καρσέν για μια καταβίραν. Πνίφω τα λούλε ούλα τι ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούδα ο αμ ζυμνάζο. Νίφω ζάνε φωμα εν φε ο φε ο τέτομ τανάνο βε σα ζητήραν σουν. Την μίσο βε, ταμνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεβίραν, δάιδα μου λένε μου λέω. Τον μπουρντάλα νέγκλα, τη φαπίνα φαπτά την. Να ουίμ τα τσάν μου, δε μαλαλα δάλα κιάν. Δε λάλα νιού ζωνε τένα ή τα μη βολώνει τζίνια, αν αμ σαν ισέραν, νε φαν που τούτσε νε καράν να μωραν τσάν μου νο. Δε τάν πλέταν η φουκτάν φαγα ζαβα ζαβα τάν, σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ, δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το πτσανέ ζαν πανανού, τσαέρε νε βαλέ, τούτου φανέ τούτσαν νε ακατσαέρα λεράν φασαρό τένα μαναν βότσα λε λάλαν. Την είπαν που άφηνε εγώ να τη τούτσα έλεγε σαβατσά να τον σάριο. Την είπαν είσαι είπαμε αντάμε φουλάν πάνω να μπαγανά νίλαλα να κέλιο. Την έλεγε μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φου κέλμου να τη έτω μνέ μην την έβα τένα ράμφε. Την μου κούλα κανέ τι έμνε ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μην την έμα λεούλα μα καπιάρα τα τη με τσί ένα τη μιάς. Σαν φιφουάλα μου την έβα πούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέ ρε λάφτσα πιέρι. Δεν είπαν ενώ αλλά είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέ ρουντζάτ. Ναι τα είδα ξόδα, μπορείμ, κόπανα ρε λαζά, φαμτσάλ σε γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν ναι τα είδα.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάφ.

0: Ας τον κβάβει.
1: Ραντέσακα χαρένα αμπτάν τζερέν. Δια έφα μια βίτσι, μια αμπίβτ, μια ρέν. Ήραν ζωτή του ζω. Φάντα τζά. Μις κρίση. Φα. Φίλεν ένα τέλο. Μάνα να τούμπουν ήραν ζωτή του ζω. Ρουσί, Αυστραλία, Μαδαγκασκάρ. Να ούν Μαδαγκασκάρ αν τα φύτσα μπρο καραζαντανό, σε τρία μπολα τσιμφανί τσακίτρουα νι ούλου να έτου. Άρα τσιμφανί τσακίτρου νι ούλου έτου. Δια ράβα τα τέρακ. Λέει φούμπαν φσένε να τραμζέει. Σε τί να διτσιμάφα πού έζαν φαμπενάρα να να το τέτου. Δια μπαμάνα να ούλα γιάνε γεν γιάσε. Μισιάν γιάσε. Σαν ηλάνε σαν φαμβούνα να ντρόμπα αζαούν γιάσι. Μιέκι, άρι, μιάτικι, αφού μαϊρβέκαν φασεράνα. Ζεν φασεράνα να ζαν. Ζανουέ, τούγκο, για τσάπτσι κι αμζευτόν ζέι. Φα, μάνανα, αρέτο πελατάνα τσίκι. Φιλ φιλ ζάζα να πενάρνε ζω του ζω. Ρούα, νου, υπετά, νιουάβουν τη φιλενέντη. Φα, ζέι τσίρεσακα του εκαρέν ζέι. Τσίρεσακα του εκαρέν ζέι. Φα, ρίσεκα πολιτική ζει ζαβατζέι. Πολιτική νόνο ρίσεκα πολιτική ζαβατζέι. Ραμ τζέρτσι και του. Δι τα δίφα μπεν τεν γενεράλ Ραμανατσούνου μλάζα. Οε, λεμπονάνα να τσι μπουρμπούρν μαλαγκάσι, σα τι τσι τάτατα ο Ανρέν Λιζάφι.
0: Σότα τουμπκλά, σότα τουμπκβάβ.

0: प्लास तुम कवाफी
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβέν στη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δε νένα να νάστη, άρα κρέγγι, ήταμ τελή ρεγγ, να τόσι, νίζα να νάφνα άτρα ρίτρα ρίτρα να τότα βατράν τόου. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μάφνα άτραν τσίτηλε, τι τουγκαγιάν την φτώνα δέτσι μέτσι αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίτσι. Ειρήνα μπαου φουάτσα. Βέτε να μπαβα κακό μπατέ να ούτσι σοφόνα βαρέτσι τη ουε αρουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναράν ταλάνα φαν μπατέ να ουε ανάρα ταλάνα φόνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντε ζώ δε φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζεύω τα φάτσα. Νον λέτσι φίνα νεφα δίτσι μέτσι μαντε φόνα. Zelu zana tanarivu ya diatrandeni zana vatadvula inavarika ya mazawa. Sinatareki wara karakandwe fugunda lute zeno natareki wara fandaniya na lute kunefa nandiyewa tramzemiti. Fipeta takina mina fatinyara fashalamani lu zana tena fipeta takine ya harakini tundanewe mlala na sini nyanjana nai diri fashalamu vatana diafa kamande.
3: Efa ela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaha zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra miandeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe gasy bosy misao tanana zay angambany
4: afa any ampitafy zao zay a dia ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana an'la lalana ny nandrasana azy tena mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsiny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talojo fa mila mitandrina be
5: toerana analeha aloha avy any abetafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambosotra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr' zay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: γλάς τουμ κβάβι.
1: Ιζαέ βοόκαν σαμπάβ, νιόλ μπυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάνττ. Δε μανέου νι αλαέλνέγι αμφίτουν ραπανζακάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νι ζάζα ουρέρεν σαμπάβ, να λέφανε ρέε μανρέν, νάντε νιάνατ. Αρόλου, κίνγα σένι, σκίνγα φαϊενρένα, δε νιουφουνούν φανζακάναν ραντζουέλ. Δε μιάντσουν βοόκαν σαμπάβα ζέι, μιάντσουν βοόκαν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μιάντσουν νιπούνα φαρταν διεγορέτ, αλόζαλα. Η τούλμα τσίκ, τσέκεντσίκα ουραρκαντάν λίνζανα κατσίκ, μάσνα τι ταν ράσνα τι. Τι μεσάζν για ραντζουέλ, εφα παμουνόλαν όταν δεμιλνεύ, να μουνόλαν όμνης οφτούνα ζω. Κα, μη τένια μνόζα έδε, μυαλά αμφιτουράνα τσι μισα τα κάνρο νόφα, λέω ανώου, νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμπάβαζα έγκα την φιτουράνα. Δε, διέν ζόμπλα τσι ματμασουάνρου, ματσαρόβα φαουτάνα να τόου, Μαντιάνα μπέμπκαν βουόκαμ τάνε βιεναρό να ρόου, μπάτς εισέν φυτέζεραν μπαουόκα, αμνορόζανα ξαμπά. Ιν ρίνρα φα ιανόου, φλούνεν τέν μέραν πυρενήν. Μα φαντάρα τσάρα ιανόου φα, ούλα βέτονο, τέρκα τέτονο, ζάνα κατσίκα ζαλά, βουνήν φυτουράνα μισιανόη, ατόβα χάμπ ζαλά. Μα τσαροβατένα, φα ούλνδε ιμπέ ιανόου, ούλα βαραπιανάρα νόου, ούλα μαλάλα νόου, φα ζάμι τέν εμνοίου, χαβανόου, ραλάχνόου, όλα βέτο σαμπάβα, δε τσιματάουτα η γκαντεναρό, ραντέν γκανα γκαντεναρό, δε γκαντά. Φαμαλαέλ ζέμ ζανακανέι, ζανακατσίκαν ιβνούνερο. Μάσναν τανρά.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.